ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

τίποτα θα νιώσεις τ' αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.